Ξέρεις τα σαν ως εμπισνά, στα σαν σουλιά βίδια, βέρω εις άτσαν σφατία, δάσβε, δάσβε τον ιστάιε.